Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράκ, σουίδι, δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.